0: خلاص تم كفا فيه.
1: Γιατί λύσακα να σύφουκταν, φύφτια να σύφουκταν τία, αούκατσε τον αρμαμπάν τζάβατα, αούκατσε την ρίν, φάτι να σουλτίνα να είναι φούτνιουα, άρια τι να τούπνα ρεκτή είναι φούτνιου, μίλα σουλτίνα τι να μα σουλτίνα, νιούλε είναι φούτνιουα, αρμίλα, ατότσι και αβέ, πτάρκ, τι να ματάρκ, αλικίν βαγόκα, νιούλα, αγίνει φούτνιουα, αούκατσε ανάουν φανάουν τεωαλούια να ρίω, εφαούλα να τσάγα τεωαλούια, Τι γίνεται μπορεί να φύγει, Λιωάννη, Ζανουέ, τι σημαίνει, σαν λεφάνα βόζανα, τι λεφάνα βάνα, Ραζάν Ζαβατσάν, Νομπολά τον Αλιό. Μα μπαλαέλο, σε τρία, τι μισή τσίλτσον, νιούλαν είναι φουτανέν, φαζάρ, ατό, αούτε ρίνα εντέλε σε φουκτάν νεφανέ, ήσαν νιτουλούμα τσίκ, ήσαν νιτουλούμα νιούλα, αρίσαν νιτσουλούν νιούλα, ονιφάν τη φάσανα ζαν, φιφτανά σε φουκτάν ζαν, Αζαντίν τσίκα βαζάν σε φουκτάν ζαν, τη μάνα να ρέκτα κουάβανα, σλίπη, τον πτάνσα φιλενίνα. Κάω κάτσο όταν τσεκιάμ κάτσο κάτσο πολιτικέ αρτί, μιζαν σε φουκτάν ζάνια, ανού, μα πει τρανιούλα όταν ήταν λε πιφτέναν. Ιζαν σε φουκτάν ζάνου, κύρα κύρα τα τέρακα, ανιού λε πιφτέναν, νιού, σάλα τα τέρακα, αν δεν ήταν τσεκιάβε κάρτα τη λεκτέρριν, εσύ ασούρν τα ουάφακα, εσύ απτύρνεο να τσεβάρε τα φίτρα, κάω κάτσο όταν τσεκιάμ κάτσο κάτσο πολιτικέ, ιζαν σε φουκτάν ζάν, αζαντίνιαν κιού, φαμάναν ρέκτα λίπη σκουάβαν, ιζαν σε φουκτάν ζάνιο, φαπανσουν είναι φουτνιού.
0: Σώτα τον πουκλά, σώτα τον πουκβάβ.

0: κουκλάς του μκβάβι.
1: Ιζαέ βοόκαν σαμπάβ, νιόλ μπυρενέν, νι τανούρ, νι λαϊάνττ. Δε μανέου νι αλαϊελνέ για μφιτουνά πανδακάναν ρατζουέλι, ζέι παμουνόλ. Νι ζάζα ουρέρεν σαμπάβ, να λέφανε ρέε μανρέν, να ντε νιάνατ. Αρόλου, κίνγκα σένι, σκίνγκα φαϊενρένα, δε νι φουνούν φανδακάναν ρατζουέλι. Δε μιάντσουν βοόκαν σαμπάβ, ζέι, μιάντσουν βοόκαν μαλαγκάς τσουβακβούλ, μιάντσουν νι πούνα φαρταν διεγορέτ, αλόζαλα. Η τούλμα τσίκ, τσέκεντσίκ, ουραρκαντάν λίνζανα κατσίκ. Μάσνα τι ήταν ράσνα τι. Τι μεσάζει για ρατζουέλ. Έφα παμουνόλα νόταμ δεμιλνεύ. Να μουνόλα νόμ νιζοφτούνα ζω. Κα, μη τένια μνόζα έντε, μυαλά αμφιτουράνα τσι μισά τα κάνω νόφα, λέω ανώου, νι πέπλα σαβά. Άρα να ρόζα να ξαμπάβαζα έγκα την φιτουράνα. Δε, διέν ζόμπλα τσι ματμασάνου, ματσαρόβα φαουτάνα να τόου, Μαντιάνα μπέμπκα μπούκα μτάνια βγαίνα ρόνα ρόου, μπάτσι σιέν φυτέζερα μπαούκα, άμνα ρόζα να ξάμπα. Ινρίν ρφα ιανόου, φλούν αντέν μέραν πυρενίν. Μα φαντάρα τσάρα ιανόου φα, ούλα βέτονο, τερκατέτονο, ζαν κατσίκα ζαλά, βουνίν φυτούν ένα μισιανόι, ατόβα χάμπ ζαλά. Μα τσαροβατένα, φα ούλν δεϊμπέ ιανόου, ούλα βαραπιανάρα νόου, ούλα μαλάλα νόου, φα ζαμιτένε μνόιου, χαβανόου, ραλάχνόου, όλα βέτο σαμπάβα, δε τσιματάου τα γκαντεναρό, ραντέν γκαντεναρό, δε γκαντά. Φαμαλαέλ, ζέμ, ζανακανέι, ζανακατσίκαν οι βουνούνερο. Μάσναν τα νερά.
0: Σότα τουμπκουλά, σότα τουμπκουβάβ.

0: τουλάχιστον κουφάφι.
1: Μαντίν ρίσεκ. Του εκαρένα μάντσικη. Δε μάντσικη αντι μανουνουφών. Ασαφάτε το πού. Θα τσρεφα βάντα κουρενό δε βούς να νουνουφών. Τζάβα τραμσού. Δια ρεφατζιρινόν φπέτα κυνταρά. Λε του ετσένα η κουλκλούνα φιεβέρανα συνφανασουασούνα φαάντανα. Δε γίνημα που τσένα φσένα να μαλαγκάσει. Νιόντουν τη ζώου. Ρίφα μάτσενου αδε τσιαέφα ημίν. Φαγιάνρι αματαμπούν. Γιάν ρουτλούρα. Ράσινο αμλαφούν πολιτή. Ζέγε τσίσφαν τζακάνα. Άθακα άμε ανούφα αφαπού τα τέρακα αμλαφούν τέτσι. Νίφα ενώ η τάκη. Ζανή ζαβατάφα ζάνε μοντάς αναν πολιτική. Φα τσιμφωτα τσιμφτην τζαράνα. Ωε μένα ζω, μένα ζω, μένα. Τσίμις βουλανούβα να ζάνε. Άρα να μένα ζάνε, άρα αζάτο παντίνα, μπορεί να τσινίσει να αβέλα ούλα νερά αζάτο παντίνα. Αλλού τσούβουν αντέσακα. Είναι ζάνο να σαν αυτούρα παντζακάν. Νιφτρέ να σαν αυτούρα παντζακάν. Σε αν φιένε ένα πολιτή και μια καμίνε, δεν είναι μια ζούν ρέτα, μάτσαπα, νι αφάν γέκ, γιούσου αφανσού. Δεν είναι αντάσα. Αζίζαβα τζέ, τσιρέσακα φανάναν ζέ, τσιρέσακα φαντάν ζέ. Φαρίσεκα τουιτσέν, ζήσαμε τρέι. Ζανού τουιτσέινούλα, ρέι, μα βέκ φασεράνα ζέτρια, βούνε νιάτικαν φασεράνα, μα μέτεκ, πάει και αζούνα μανέρκα ζέτρια. Και ζέι μα να γυρανά, αμλε ρέσεκ. Ντερεμάν να ρεφαλα λινούλα, ζέα, τσίκ. Μπούλα μλούνα, αμλε φσάινανα, ζενέτνα να ντζανά να μαλαγκάσει. Λευσένεν ήταν αντζανά να μαλαγκάσει τη ζάβα τα τσούτ. Νιαρένα μτατάσκη. Νιούλα δελαζένα φατσναϊνινίνα τέτου. Τόνλ. Και νουζάνε μπατσιά πούτια να βερφανάρου αρινρού. Σε αζαούνα μα πιασά ζω αν ήταν μαντούσουα τη ζανά να λεφυρενίνα. Ζέν τη ζέν. Αζέφωναν τη ζέν σε τύρα τζέρινα ρούα τσαμζέα να συναναντεύτω φώναν μαλαγκάσια. Απαντούν οι φιλενέ, νύφα τα ζώα, αίζαν οι φαρατσίκοι. Και γιώνουν πίτρακι, αζέμα μίτρακα μαζάβα τσάρα μίτσι. Φάμε ζούφ τον ζώα, έφαμε σαφούτουν, ζερίσα ξέ.
0: Σώτα τον πκουλά, σώτα τον πκουβάβ.

0: क्लास तुम कुफाफी।
1: Anak, έτσι άρματουρι, ραδεμάν φυσαμάν αρεκπιούν μας. Τιν τάνακ γιουντάν, δάτ τιμάν ρουτσούρτσι. Φαϊνένε φατρούτραγαν τόμ ρίχιάν και ο άρεφα σακυπούτραγαν νούνια μπέν λιαβζάναν. Κασάβουλα είναι μπέν τάναν. Ραμιουνγκούνα, άζα το μανέτα ναό, φατσμούμπα ναό κούρ ζω βεντέσκε τη ζω. Σάωρα καζαν ριαμάντ, ρατσφάντα το κούρ ζε αλή νύφσα ένα, να ζε ιάντ νύφια ένα, φέν ζάβα μη φαμά, μίλα τσιά η τάκτουρ, έφαν τόνα μάρ ζω. Σουφανιάφνα μου ζαν ζαμ φουμάρα να μυρτσέρ τόν τσάιν. Συμπτήτη κι αν γιάσα μου νουκνή μασουάν, ούσα καύτσι κι αν. Να δε βέιν ράι μάν. Νέφα, νιούφανι σαρέτη, νι τα τέρα γουάζα μπούλα, νου τους έκει τα τότσι. Νησιάν μάτς βούλα τόν πέλα τα νάτσι κι ανού κέντρι να τσι υπήκε. Νέφα, λάσαν δεν νό, ιβδιάναν τα παντάμπα, αναπένα να τρούγω. Αρνιάμπου νουν εγκάμπου, ράμις διάτάω, ακάνζω να τμούω ανάω. Φάμα μύρ φύρλωτ τη ρίντσικτή. Νέφε έτσι ματρούι, φάντα λάναν εντάλ. Ρέσα κούλι νέφα λάναγ, κανιάντ σαν ράιν μέτνι απατούρ ζάναγ. Σίτε μούρσου μνάκ, φύφα μιάντ μπένσακ. Ράμπιτσου φουτσνιάζ, Φίνα τσάν μια το βάρα τα καϊζάνου καραμάι. Με του βιτανίν κάρα. Κάνζο ρε κουνά ιζό. Φαν λάλα νου σε κάνα να ράμπιτσου βαμαράι. Είσαι μάτσι φίτου κάνα να το καϊτσικιά. Κανεί αρέτη ρε μαντέ. Δε αβίλια βγού φαντάλου ρε λέμπε. Αρζέλε μαύου. Σαν τμάβα κφούνι πτούνκ τα κανέι. Θα το μάρνει τα κέτακα, τούγκα τούγκα φουτσινιένει, καντεμά κέτακα. Νεφ, έτσι ματρούι, μη κυπή και μη κυπή. Αράζουμε ένα τσιν, τάντα συν ρέντ ρέντεν. Φίφα τα φαλότα, λότα νιά γιά στέπ τέπνε. Μιουντάνα σου μπνάει, έτον πουκου μπέταράει.

Ιαραμπανδρόκα Μαλακάση, Τσεγακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζό, Ρεσεδέσα Καντίν, Τίν και Μανταφτό Ανζό. Μπα, τσι άνατροφα, του ρουεύτε, αβενιάτσι. Ζάζο, Φουκασγιάρ, Ταλού. Φουκασγιάρ, Αμπέλη, Κοϊμπάνια, Βέφαν, Φιντερ Κάστρο, Τσιβδίκου, Ρέφαν, Μην Φούτσιν.

Ραμπανδρόκα Μαλαγκάση, Τσιγακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίνια Μανταφτάνζο. Μα, Τσιάνα Τραφά, Τουρουέβτε, Αβεμνιάτς, Ζάζο, Φουκασγιάρ, Ταλούν. Φουκασγιάρ, Αμπέλη, Κοϊμπάνη, Αβέφαν, Φιντερ Καστρό, Τσιβδίκου Ρέντφα, Μην Φούτσιν, Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάνω του Ζάνη Σετρία, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο. Τσι του κτέρω, τσι συνδάλα, να νάνα τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο, τι δια τζάνκου. Μουτσες γράσιας, καμπανιέρος, φιδέλ. Μισό ώρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ. Μισούρ τόκα μουτσι δια το πρόσβε, μισούρ δβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku Tamni 1958. Voilà, je me suis dit que je suis venu à Syrie. Et je me suis dit que je suis venu à Syrie. Ce numéro 9.

0: κουλάς του μκουβάβει.
1: Να το έφυγε ο Φανανανά Ιμπούνα να τη Φανανανά Ιράς Αμπτήσουμα. Βότα βέρε νησούσι, ρε νη, πεπέι, κοπτάλι. Φίτσιν ουρκύρεν ένα μανάτσας. Σαν έμιλα φάνε τάνα να πιπί. Κουζάν λε, το τσένα μίτσο σαν μίλα πιάζουν. Ατάνε αμπάνι, ατάνε τενάρα να νικισκέλε ανάτζαν. Ρεν παραβο τσάμπλε φάνα πιάζαν να τσάμπλε.
2: Σα είναι φανάνα νιμπούνα να γίνει τα όλα, φανάνα πάντα κανένα έτσι. Ατσέ το λόγιαν τσιμπούλα τεναβέ, τα όνα τον φανατσάντσι και τσιάμπνιτσαν, λε. Φαπτεζάνα, φαπτεμπράνα, μη συνηθένα τη μέτρη, το μτσικέζαν, μα του μαντζέ. Έτσι είναι όλα τη μανμέζα, κατ' σμανάτσαν, λε. Μανίμπα φούτσαν, μαγάλατσι. Μφαούλα να το κνερούστε, το κνεσίνα φανά πιάζε, να μη συνηθούν πυρενέ να τσερεριάβε. Βασίνα φανανάρα να ραμίσουν μανγάλατσα σου μόνο τη μέτρη, το κν. Φάις να ρακνουν λαλάνα μίστεμς, έτσι μισού μαγκάλατσα σου μανίμπατσον, ρε.
3: Φανανά ημπούρανα τσάντη, φανανά πάντακάνα και ημπούρανα καβόκατσα, ρε φανανά ημπούρανα, στη μισού μανάτσα φύρτσον δίδα μισού οκτώνα σου. Τι ρακά φουκατάτε αμσάβατα ρε, έτσι μίτσον δίσκο. Ρώτα σου, ρε παμπαμίλ σου, ρε παμπλώ σου μπαίνα τα όλτε, λάσα μονονοφόνα παμπαμίλ ρε μαντί μρομούρα σαν σκασίρα τη. Τι έσυνε βατσι τσιωτσό τσιλί δε μαντί μα. Τα σαν πιέρακα τσαβατούζα σαν λίγης. Του κουνίσι λαλά μαϊέντρα μίτ σαν ερούν τένα μάρν. Του κουνίσι λαλά μαϊέντρα μίτ σέμα μανάτσα λε πάνα να εμπούνα να δει παγώ.
4: Φανάνα να εμπούνα να. Τε φανάνα να γυρέσαι να μνη πέσουν μάφ. Ήταν πάρα να. Σαν μίτσι μητσένα ακουρέ σαν λίγης. Φέταν παρακομνά, πιερομούνα, μαντίτημα, σαραγούς, μίσιν ούλ. Σε μπουλετένα μανάτσα σουτώφνα μαλακάς. Μανάτσα σαν έφανα να πυρενένα σαν, τέτοινα μανάτσα τσάκαν σεν τάφανε αμπρίν. Μίσιν πιάνε το τέξε φουπιένε τε κούλα. Μα φάντα το τσαρμίτε άσαρίνα γενε μλάλα να νιφάκου. Τα αφακαμ τσίπνα ρε φακουρένιζε. Τέρνα νε πέρανε σε τούκνε με τα ανάς. Φαβούλενα με τις τσάρα ινρίνρα. Αφάνα μανάτσα σε φανάνα νε μπούνανε σε. Ανακρύλου μιέγγια αφιά ο τούκα τάνλε γης. Αφιά μνρε μαντρίν σαν σαν σαν εμφανα πέ. Εμφανού σε μήτε τα τάνε σε κούλμου σαν φαπενάρανα σαν. Λε φανε τάνα. Φανετάνα να τα βάμνει φαβόκ, μα φανετάνα να βε, τι να άζουν σένια, άρμα σαφάμ τσάρα, φαμασάνο κομμάτσα λε φανετάνα να το τσίτ, λάσα πιπλήσι τέλειες φανετάνα. Τε τσιμίς φουκατσούγε βάμ θένα φαβόκα μίτσαν.
0: Σότα τουμπκουλά, σότα τουμπκουβάβ.